καβαλιά τον έργο. Τον δεχεύα στο χινέδε μου έργο. La doccia spollea, negro si care, lavando se strea. Cavallito frio, che perfume de flor.